Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

Όλα. Τι κάνεις, ποια είσαι, μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες, πως είναι η ζωή σου και μάτια αμαρτία.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 53 919.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310 47 999.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
8: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.
6: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.
4: Καλά, ερχόμαστε!

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
8: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
10: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
11: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρις.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
12: Καλά, αντερχόμαστε.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
8: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
9: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. We'll be right back.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Έλα, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας.

0: και Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά,

0: από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501-750.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 947 080 188.
1: Φυτώρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή Τετάρτη να έχουμε και να έχετε. Είμαστε και είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος εδώ και 47 περίπου χρόνια. Ράδιο Μάνος, Κατερίνη, Νέα Έφεσος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος Βασιλείου, Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, συμβασιούχος, εκφωνητής, ιδιοκτήτης του Διαβουλένα και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία.

πιστεύω να είστε καλά. Καλή επιστροφή στο φίλο μας τον Τέλη. Γεια σου Τέλη. Τέλης επιστρέφει αυτή τη στιγμή. Κουρασμένος, δεν πειράζει. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Φοβερά σάντουιτς, φοβερά μιλάμε, ατρελαίνεστε. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510, 39-9-11. Φοβερά χαμπούκερ. 23-5-10 Delivery 39-9-11. Fast Food Pulse. Για τα πιο ωραία ρούχα στην Κατερίνη, πολύ όμορφα γυναικεία ρούχα από την boutique Trescott. Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος 60, στην κορυφή του σταθμού. Ανδρικά γενικά κουρέματα. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος 60. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνος 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet, Λάμνος 9.

στο πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην πόλη μας, Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Και σας βάζω όλα τα καινούργια, όλα τα καινούργια, όλα τα καινούργια, αξενό.

Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίδι. Γερμανική κουζίνα, κέρε βούρστ και πούλτ μπορτ και ελληνική βέβαια. Λουκάνικα, χωριάτικα, κοτομπουκές, πατσέτες, σουβλάκια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Όλα τα καινούργια.

0: Παρακαλώ. Για να ακούσουμε τους ακροατές μας, τα αστεράκια μας. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά. Τώρα στην παρέα μου είμαστε κάτω. Τώρα σε λίγο θα φύγουνε.
0: Ποια είναι.
1: Βάζω ένα τραγούδι, βάλω ένα τραγούδι και κλείνω και ανεβαίνω υπάρχουν μετά. Έχω παρέα τώρα. Έχω την πόλη μου, έχω τα
0: ωραία.
1: Τα μου εδώ.
0: Να περνάς καλά, να περνάς καλά.
1: Και εσείς θα περάσετε καλά. Βάλε μας ένα τραγούδι αφιέρω σε όλα στην Αναστασία και σε όλη την παρέα.
0: Έγινε ο Σωσέ μου. Να είσαι καλά.
1: Άντε. Να περάσουμε καλά βράδυ.
0: Γεια σου.
1: Σε λίγο γιατί θα φύγουνε.
0: Ναι. Τι λέει.
1: Έλα.
0: Τι λέει.
1: Τι λέει.
0: Α, τέλος πάντων, λοιπόν, ωραία, έγινε.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Okay, τσο. Λοιπόν, παιδιά, ο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Στο κινητό μου να τηλεφωνείτε. Κινητό. Λοιπόν, μόνο κινητό. 6-9-71-7-85-5-21. Τώρα στο ξεκίνημα. Σας θέλω γρήγορος όμως. Πολύ γρήγορος. Λοιπόν, τα παίρνεις στο κινητό τα παίρνεις. Στο κινητό τα παίρνεις. Λοιπόν, στο κινητό, όχι σταθερό, στο κινητό θα παίρνεις, καλά σου λέω. Τώρα σου παίρνεις σταθερό. Ναι.

0: Ρε, σας θέλω γρήγορος. Γρήγορος σας λέω, τι. Στο κινητό. Ναι, στο κινητό θα παίρνω. 6-9-71-7-85-521. Όχι σταθερό. Σταθερό θα παίρνω στα παιδιά που κάνουν εκπομπές. Ναι. Τέλος πάντων, στο κινητό. Θα παίρνω στο κινητό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Στο κινητό. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. 6-9-71-7-85-521. Παρακαλώ. Ναι.
1: Παυλέ.
0: Έλα, σ' ακούμε. Τι κάνεις?
1: Κυραλένα είμαι.
0: Το ξέρω, βρε Κυραλένα. Μου βλέπω τον αριθμό.
1: Το καταλαβαίνεις, τι κάνεις?
0: Ναι, τι τόσα χρόνια τι κάνω, βρε Κυραλένα.
1: Δεν καταλαβαίνω. Δεν σ' ακούω καλά. Τι κάνεις εκεί πέρα?
0: Καλά κάνω. Καλά είμαι.
1: Θέλουμε δύο τραγουδάκια, καλά είσαι?
0: Ναι, καλά, για πες.
1: Θέλουμε ένα της Ευδοκίας, θα πάρω φορά. Και το δεύτερο Παπάζογλο. Παπάζογλο, ένα και ένα κάνουν δύο.
0: Okay.
1: Τα άκουσες?
0: Ναι. Okay.
1: Τα άκουσες καλά αυτά τα δύο?
0: Τα άκουσα, ναι, τα άκουσα.
1: Ευχαριστούμε στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε σένα και εδώ στη γειτονιά μου όλοι, εντάξει?
0: Θα πάρω φορά και το άλλο, πώς το είπες?
1: Της Ευδοκίας θα πάρω φορά.
0: Ναι.
1: Το άλλο Παπάζογλου, ένα και ένα κάνουν δύο.
0: Okay. Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, τσαου.
1: Καλή εκπομπή να έχεις.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, γεια. Καλέ, μη.
0: Γεια. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Κινητό θα παίρνετε, κινητό ή σταθερό, μόνο κινητό. 6-9-71-7-85-521. Μόνο κινητό. Λοιπόν, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γιατί το κινητό σου, ρε. Μ' ακούς? Έλα, μ' ακούς? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, πάνε πέταξε το κινητό.
2: Ορίστε.
0: Το κινητό σου πάνε πέταξε το λόγο.
2: Γιατί? Στο μπάνιο ήμουνα και τώρα είπα να πάρω ένα τηλέφωνο, σου πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες.
2: Είμαι κουρασμένη από τη δουλειά και είπα να κάνω ένα μπάνιο.
0: Καλά έκανες.
2: Να πω καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο και ακροάτριες που ακούνε το Ράδιο Μάνος.
0: Ωραία. Έγινε.
2: Εντάξει.
0: Έγινε, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γεια σου. Λοιπόν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ο Αλέκος κοιμήθηκε σήμερα. Ο Αλέκος, ναι. Ο Αλέκος πήγε, τον έπιασε ύπνος. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά, σύντομα. 6-9-71-7-85-521. Παύλος Βασιλείο. Του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Όχι συντηρητική. Βασίλη. Μ' ακούς? Είσαι στον αέρα. Το ότι πεις καταγράφεται που λέγει ο φίλος μου. Έλα, Βασιλάκη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
3: Και εγώ τώρα εδώ ακούω την εκπομπή και... εντάξει, μια χαρά είναι. Τώρα μόλις γύρισα από τον καφέ μου, έχει κάνα τεταρτάκι εδώ πέρα που έχω βάλει, που έχω ανοίξει το κινητό μου εδώ και ακούω το σταθμό. Mm. Μακάρι να είστε καλά όλοι και όλα τα τραγούδια είναι αφιερωμένα για όλους τους, για όλο το ακροατήριο, για τα φιλαράκια μου εκεί, για τους ερασιτέχνες στο μουσικό γαλαξία. Χθες δεν τους άκουσα, είχαν προβλήματα, σήμερα βγήκανε, δεν προλάβα, αλλά είχα δουλειές σήμερα όλη μέρα, έτρεχα.
0: Αλλά.
3: Έκανα κάποιες δουλειές με τον αδερφό μου και δεν προλαβα. Θα ακούσω από αύριο, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, Βασίλη, τα λέμε, ευχαριστώ, τα λέμε 11 η ώρα, φιλιά.
3: 11 η ώρα τα λέμε.
0: Τσα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο, να πάω λίγο στα τραγούδια, περίμενε.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Δημήτρη.
0: Τι κάνεις,
1: Παυλάκο.
0: Έλα.
1: Θέλω δύο τραγούδια. Χαράμισα τα χρόνια μου.
0: Του Ιωαννίδη.
1: Του Καζατζίδη.
0: Ιωαννίδης.
1: Και άντρας γεννήθηκα.
0: Το χαράμισα τα χρόνια μου είναι του Ιωαννίδη. Είναι του Ιωαννίδη εδώ.
1: Αυτό, εντάξει.
0: Ναι, χαράμε στα χρόνια μου και άλλος είναι.
1: Ιωάννη.
0: Τι κάνεις.
1: Εντάξει, φίλε μου, χαρισμένα στον Παυλή, τον Παναγιώτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα ακούει.
0: Ναι, φιλιά, πολύ
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Όλα καλά, θα τα πούμε.
0: Ναι, γεια. Γεια, σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν,

0: Έτσι, καλησπέρα.
1: Αληθή, πολύ κουράση.
0: Γεια σου Διονύσια. Τι είπες?
1: Γεια σου Λεβέντη μου.
0: Τι κάνεις?
1: Μια έκανα εδώ, κούραση μεγάλη.
0: Κουράστηκες, άντε γόρι μου.
1: Το Μαέλος Βούρκος.
0: Άμα.
1: Όπως λέγαμε παλιά στην Αθήνα που ήμασταν κάποτε.
0: Ναι.
1: Έτσι λέγαμε. Το Μαέλος Βούρκος.
0: Ναι. Α, πέρασε από, από Αθήνα σε κι εσύ.
1: Και
0: εσύ, και εσύ πέρασε από Αθήνα, λέω.
1: Περίμενε, δεν σε ακούω καλά γιατί το παίζεις λίγο χαμηλά τώρα, περίμενε.
0: Μ' ακούς, μ' ακούς.
1: Τώρα χαμηλούς λέω το ράδιο γιατί το έχουμε πολύ δυνατά εκεί. Σε ακούμε δυνατά εμείς, δεν σε ακούμε χαμηλά.
0: Μπράβο, καλά κάνεις.
1: Τι να κάνω, άμα να γουστάρεις, άμα να μην γουστάρεις το κλείνεις.
0: Ναι,
1: για αλλάζεις.
0: Ναι, καλά κάνεις.
1: Πολύ κούραση φίλε.
0: Ναι.
1: Πολύ κούραση, το κακό είναι το χρήμα να φεύγει τις υποχρεώσεις.
0: Δύσκολη δουλειά κάνεις, από ό,τι ξέρω.
1: Και δύσκολη δουλειά κάνω και υποχρεώσεις πολλές. Και το περιπτές πέρα αλλού, να το πούμε παλιά έτσι λαϊκά.
0: Ναι.
1: Οχοντός περιπτές.
0: Εκφράσω ελεύθερα.
1: Τις τρώμε τα ψίχουλα, τρώμε.
0: Ναι, πάντα έτσι ήταν.
1: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Γεροί να είμαστε όλοι υγιείς, να είμαστε όρθιοι.
0: Γεροί και όλα εντάξει να παλεύουμε. Έτσι πάντα.
1: Όρθιοι να είμαστε, γεροί δεν είμαστε έτσι κι αλλιώς. Αλλά όρθιοι να είμαστε.
0: Όρθιοι, ναι.
1: Άμα είμαστε όρθιοι ο κόσμος, καλά.
0: Με χαρά είμαστε.
1: Εσύ πώς είσαι.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Μέχρι στιγμή.
1: Έτσι. Που γενιά σου να είναι καλά, εύχομαι.
0: Όλοι καλά να είμαστε γεροί.
1: Όλοι σου εγγόνια ότι έχει απλούς συγγενείς που αγαπάς, σε αγαπάνε, όλοι αυτούς.
0: Και εγώ σε αγαπώ και εγώ άσχετα
1: και από αυτά. Ακούς, σήμερα φίλε έφαγα και σιγέρα παρέα από καλαμαριά. Ε.
0: Ναι, ποιο?
1: Με τα αμύγδαλο, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Άσχετα, σου ευχαριστήθηκε.
0: Ναι, σ' άρεσε, α.
1: Είχε μια φίλη από τα παλιά εκεί που δουλεύαμε και μας έφερε ένα κόλπο γαλό.
0: Ναι, μπράβο, ωραία.
1: Δεν είχε πράγματα, όχι, ξέρεις, συμμετασιών.
0: Ξέρω. Λοιπόν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Θα για... βάλουμε το τραγουδάκι για να μην σε κουράζουν όλα και οι ίδιοι κουρατές θα βρίζουν τώρα.
0: Πες δε, όχι, δεν βρίζουν. Δεν βρίζουν, ευγενικοί είναι. Για πες.
1: Ένα από Σοφία και Δέλη που το έμαθα από σένα.
0: Ναι.
1: Εκεί, βάλανε χέρι στην καλοσύνη μου.
0: Ναι.
1: Και ένα του Μαζονάκη θέλω, το ανήκω σε μένα.
0: Ναι, οκ.
1: Να σε καλά. Πολλά, καλή ακρόαση σε όλους.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Και όλες το κόσμο καλά.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το φίλο μου το Διονύση, ευχαριστώ τον Παναγιώτη που έπαιρνε τηλέφωνο, τον Αλέκο, όλους αυτούς που μας παίρνουν τηλέφωνο και τους ευχαριστούμε ολόψυχα, όλους τους ακροατές. Είναι πολύ σημαντικό η επικοινωνία με εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ στην γραμμή. Έλα και Παναγιώτη, έλα Παναγιώτη. Πήρε ο φίλος ο... Μ' ακούς?
2: Τώρα λίγο καλύτερα, ναι.
0: Πήρε ο φίλος ο Δημήτρης, ο Προποτζής.
2: Α,
0: σε έκανα φιέρωση.
2: Ναι, τα άκουγα.
0: Ναι. Τι κάνεις?
2: Καλά, δόξα Θεώ. Ακούω την εκπομπή σου, όπως πάντα.
0: Ναι, είσαι καλά.
2: Θα ήθελα και πω να χαρίσω δύο τραγούδια. Η Μαρίνα Ισαλονικιά με τον Γιάννη Πουλόπουλου.
0: Ναι.
2: Και το όνειρο απατηλό. Του Σταμάτη Κόκοτα.
0: Okay.
2: Χαρισμένο στο Δημήτρη τον Προποτζή, σε όλο το ακρατήριο, σε όλο το ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα σε σένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά. Ευχαριστώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Διονύση, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Ντίνα, γεια σου Αλέκο, γεια σου Χάρη. Ο Χάρης κοιμήθηκε τώρα, τι ώρα κοιμάται ο άνθρωπος, να τον ενοχλήσουμε. Έβαλε και τώρα, διάφορο το είναι πια ύπνος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τηλέφωνο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Έλα ρε Αλέκο, με έπαιρνες τηλέφωνο, ε. Λοιπόν, Αλέκος, τι κάνεις.
3: Τώρα σε ακούω καλύτερα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, να κάθομαι εδώ, ακούω την εκπομπή.
0: Ο Διονύσης κοιμήθηκε.
3: Ναι.
0: Ο Διονύσης λόγω. Αυτός, ο Χάρης κοιμήθηκε. Ο Χάρης και λόγω.
3: Ναι.
0: Για κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, μην κλείνεις.
3: Ναι, περιμένω, ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Μαρία.
4: δυο τραγουδάκια.
0: Μαρία, Μαρία, Μαρία.
4: Γονίδη και Πάολα.
0: Γονίδης, ονομάστηκε Γονίδης γιατί πάντα πήγαινε στις γωνίες.
4: Απόφαση καρδιάς.
0: Ναι, γιατί ονομάστηκε Γονίδης, γιατί πήγαινε πάντα στις
4: γωνίες. Και Πάολα, Παολάρα.
0: Παολάρα.
4: Φιλάκια.
0: Έγινε, τσάω, γεια σου Μαρακία. Πάμε στον Αλέκο. Έλα, Αλέκο.
5: Έλα.
0: Ο Γονίδης.
5: Με τη δύση του ηλίου, ναι. Ακούμε ράδιο ο Μάνος και Παύλο Βασιλείου.
0: Λοιπόν.
5: Από την όμορφη Κατερίνη, από την όμορφη Νέα Έφεσο.
0: Έφεσος. Στουπί.
5: Βέβαια. Να υποστηρίξουμε και λίγο και το χωριό μας, έτσι.
0: Εσύ. Τόσο όμορφο χωριό. Γιατί το βγάλετε
5: στουπί. Βέβαια, είναι όμορφο. Είναι, ναι. Είναι.
0: Γιατί το βγάλετε στουπί. Τόσο όμορφο χωριό.
5: Όχι στουπί. Εμείς το χωριό το δικό μας λέγεται Νέα Έφεσος.
0: Και το άλλο γιατί λέγεται στουπί.
5: Το κάνανε αυτοί έτσι, δεν ξέρω γιατί το κάνανε. Αλλά μετά όμως έγινε ένα όνομα.
0: Κάντο γαλλικό, κάντο γαλλικό. Βάλει μια γαλλική επωνυμία, ρε. Στουπί, τι στουπί.
5: Μπορεί να υπάρχει, στουπί. Αλλά αυτό το όνομα το Νέα Έφεσος.
0: Ένα γαλλικό όνομα.
5: Το πήραν από το χωριό τους από την Σμύρνη, από τη Μικρά Ασία.
0: Και
5: το χωριό
0: στουπί.
5: Τους εκεί λεγόταν Παλιά Έφεσος.
0: Ναι, καλά το ξέρω
5: και
0: αυτό.
5: Και αυτοί το κάνανε εδώ Νέα Έφεσος, ναι.
0: Ναι, καλά το ξέρω αυτό, ναι. Αλλά το στουπί,
5: ναι.
0: Πώς έγινε στουπί. Έβγαζαν πολλά στουπιά.
5: Δεν ξέρω τώρα κάτω γιατί το κάνα στουπί.
0: Βγάζαν πολλά στουπιά εκεί πέρα φαίνεται, γι' αυτά.
5: Μάλλον ναι, θα βγάλα πολλά στουπιά εκεί πέρα, ναι, ναι, ναι.
0: Έλα. Λοιπόν,
5: Παύλο, να ρωτήσω κάτι θέλω.
0: Πες.
5: Υπάρχει κανένα τραγούδι του Μάκη Χριστοδουλόπουλου Μοσφορίτισσα?
0: Ναι, υπάρχει. Αυτό ρε τι.
5: Υπάρχει.
0: Πώς δεν υπάρχει.
5: Γιατί ο φίλος μου ο Νίκος από το Πουκεραμίδι θέλω λέει να ακούσω λέει το τραγούδι αυτό. Άμα υπάρχει λέω θα πω τον Παύλο λέω να το βάλει.
0: Λοιπόν, πες τον Νίκο.
5: Ναι.
0: Όσοι δεν παίρνουν τηλέφωνο και δεν βγαίνουν στον αέρα, τους βαπτίζω βουβά αγόρια.
5: Βουβά αγόρια,
0: Έτσι.
5: Θα του το πω, Παύλο, θα του το πω.
0: Αυτοί που δεν παίρνουν τηλέφωνο, τους βαπτίζω βουβά αγόρια. Έτσι, έτσι.
5: Έγινε, Παύλο.
0: Να είσαι καλά,
5: λοιπόν, υπάρχει το τραγούδι αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ζωήσου, ναι.
5: Μόνο αυτό το τραγούδι θα μου βάλεις, ένα τραγούδι.
0: Ναι, γυναίκα, ακόμα.
5: Δεν θέλω άλλο. Είπαμε, ένα τραγούδι αρχή φτάνει να πάρω κι άλλη τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Έτσι.
0: Έγινε.
5: Ευχαριστώ πολύ Παύλο μου.
0: Γεια σου.
5: Φίλε μου να είσαι καλά.
0: Γεια σου Αλέκο.
5: Καιρός και δυνατός.
0: Ευχαριστώ.
5: Και να σε ακούμε.
0: Thank you very much. Να είσαι καλά. Έλα Αλέκο. Ο Βασιλείου είμαι Αλέκο. Του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Τόσο ωραίο χωριό. Στουπί ρε φίλε. Στουπί. Τόσο ωραίο χωριό. Στουπί το βγάλανε. Βάλτε μια γαλλική ονομασία. Βάλτε κάτι, λίγο πρεστίζ, λίγο image. Κάνουμε λίγο πλάκα, έτσι. Καλαμπούρκα μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια. Δημήτρη, έλα και εσένα. Παύλος Βασιλείου, Ράδιο Μάνος.

Το επόμενο τραγούδι είναι για το φιλαράκι μας τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, αφιερωμένα και τα δύο τραγούδια. Για σένα, αφιερωμένα. Και για τη Μαρίνα που της αρέσει το τραγούδι αυτό. Μαρίνα, αρδονιάστηκα.

0: Παιδιά, να πω ότι μπορείτε στην εκπομπή τη δικιά μου να μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Το κινητό είναι, γράψτε το να το έχετε, είναι το 6971 785 521. 6971 785 521. Στη δικιά μου την εκπομπή μόνο στο κινητό. Γεια σου, Αριάννα.
1: Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Ραδιομάνου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, να ακούω την εκπομπή σου.
0: Τι, και σε...
1: άκουσα και τη Δήμητρα.
0: Α, έκανε εκπομπή. Μπράβο τη Δήμητρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι λέει, άλλο κανένα νέο? Πώς θα πας?
1: Τι είναι, καλά είμαι.
0: Ποιο μέρος άρεσε έτσι από την Ελλάδα της πολύ?
1: Δεν έχω πάει πουθενά.
0: Δεν έχεις πάει καμιά βόλτα εκτός από την Αθήνα? Πουθενά άλλου δεν πήγες?
1: Όχι.
0: Να πας. Έχει ωραία μέρη. Για πες τα νέα σου.
1: Τίποτα, Παύλο. Ακούω την εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Χθες η Δήμητρα έχει πολύ ωραία τραγούδια.
0: Μπράβο, Δήμητρα.
1: Έλα μου. Καλή παρέα και εσύ και η Δήμητρα και ο Ιώσεφ. Ναι. Δεν είμαι μόνη.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνω σε μια παρέα και περνάω καλά αυτό.
0: Ωραία. Πότε η δουλειά, πότε τελειώνει σε εσάς, πότε τελειώνει?
1: Έχω τελειώσει τώρα, καθαρίζω. Το μαγαζί το καθάριζα.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο.
1: Τώρα έχω να πλύνω τις ξαπλώστρες, τα μαξιλάρια.
0: Περίμενε να πάρω μια γραμμή, περίμενε, μην κλείνεις λίγο, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, γεια σας, Ράδιο Μάνος.
0: Ναι, έλα Γιάννη, σ' ακούω.
2: Ναι, θέλω να αφιερώσω σε εσάς και σε όλο τον κόσμο ένα τραγούδι του Γιολάρη που λέει ήταν τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά.
0: Okay. Πέντε τραγουδάκι. Okay, θα τα ακούσεις Γιάννη μου, έγινε, ευχαριστώ.
2: Έγινε, ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια. Yeah. Έλα, Ριάννα, πες. Πες.
1: Καθαρίζουμε τώρα. Θέλουν όλα, είναι τόσες ξαπλώστρες, 100 ξαπλώστρες. Θέλουν πλύσιμο, θέλουν βάψιμο.
0: Μόλις.
1: Να τα ετοιμάζουμε για το χρόνο, τις ομπρέλες. Τώρα είναι το πιο δύσκολο.
0: Ωραία. Θέλουμε κάνα τραγούδι.
1: Θέλω κάτι από Γιάννη Πάρια.
0: Οκ, να ακούσουμε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Ριάννα, να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου, Γιάννη.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τη Μαρία. Θα βγάλουμε σε λίγο γραμμές. Σε λίγο θα ξαναβγάλουμε γραμμές. Να παίξουμε και κανένα τραγούδι. Ο λόγος που καμιά φορά δεν μιλάω είναι ότι πρέπει να παίξουμε και μουσική, έτσι. Λοιπόν, για τη Μαρία. Γεια σου Μαρία. Ακτή Διονυσίου. Παόλα ζητάει και γονίδι, έτσι. Πες το και έγινε και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις. Γεια σου Μαρία.

0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Τη Πάολα που να με βάλει το χτύπα που λέει, χτύπα.
0: Χτύπα.
1: Τα αφιερώνω σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Έγινε. Τσο. Τσο.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Γονίδης, ο οποίος από μικρό παιδί, ο Γονίδης, κυνηγούσε τις γωνίες. Δεν αφήνε γωνία για γωνία, Γονίδης. Γι' αυτό και ονομάστηκε, εξού και εφτάρημα, ονομάστηκε Γονίδης. Είσαι μια πληγή ακόμα. Βάλε 500 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξαντιά μελαχρινή με τα γαλαζομουσταρδί μάτια που πήγε για τσιγάρα και την έκανε λούς.

0: Λοιπόν, πρωτού συνεχίσουμε να πούμε λίγο δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Θυμηθείτε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου καθημερινά πλην Κυριακής από τις 8 η ώρα μέχρι και τις 10.30 ώρα. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπές μας είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά, για καταπληκτικά χάμπουκερ. Σας το προτείνω αυτό, κάνει πολύ ωραία χαμπούκερ. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911, 23510-39911, φοβερά χαμπούκερ κάνει και όχι μόνο. Fast Food Pulse. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Λάμια Σονίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet Shop Λάμδα Σονίδη 9 στην Κατερίνη, πολύ καλές τιμές και σε ποιότητα άριστη. My Max Pet Shop Λάμδα Σονίδη 9 Κατερίνη. Κομμόσης Μαρία Αποστολίδου Λάμδα Σονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού, αντρικά γυναικεία κουρώματα Μαρία Αποστολίδου Center for Tupa. Σαπλαχίδης το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία, Β' Πάρδος Ειρήνης 2. Σαπλαχίδης στο κέντρο της Κατερίνης. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ανοιχτά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Γερμανική κουζίνα, το Kerewurst και το Pulitzburg και επίσης και ελληνική, λουκάνικα, χωριάτικα, κοτομπουκές, σουβλάκια, πατσέτες κτλ. Ανοιχτά λοιπόν από τις 11 η ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Σόδο Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο Λίβ. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Για χάμπουρ και ωραία, έτσι σας το προτείνω εγώ τώρα εδώ. Pulse. Fast Food Pulse. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86. Delivery 23510-39911. Ο Γιώργος ο Γιωρίκας, το καλό παιδί και άξιο παλικάρι. Βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξαντιά με λαχνία. Παραβωνιάζουμε.
1: Εγώ παντεύομαι.
0: Αυτό είσαι.
1: Τι κάνει.
0: Όλα καλά, ρε.
1: Καλά, το πάλι καλά.
0: Ναι, τι κάνει.
1: Θέλω να το ακούει να βάλει. Του Τερζή το καινούργιο.
0: Τερζή.
1: Και τα αφιερώνω στον Παναγιώτη, στη Δημητρούλα.
0: Τι κάνει
1: αυτό. Σε όλο τον κόσμο που ακούει. Και έλα τη Σοφία Σιδέρη. Ξέρεις ποιο. Δεν χρειάζεται να σε πω.
0: Ποιο θες, ποιο τραγούδι θα βάλουμε πρώτο θες.
1: Παπάρι το που το πες εσύ. Βράδυ πρώτο τη Τερζή. Πώς.
0: Του Τερζή.
1: Γιατί είναι πολύ ωραίο. Και χτυπάει μέσα στην καρδιά.
0: Θέλω να είσαι πάντα εκεί, λέει.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβγαλε 12 κομμάτια και κάθε καλά.
0: Άκου, άκου. Ο Τερζής λέει, θέλω πάντα να είσαι εκεί, αλλά αυτή πήγε για τσιγάρα, τι είπε, πάω για τσιγάρα και έρχομαι και
1: πήγε για τσιγάρα.
0: Και την
1: κοπέλα.
0: Κοίταξε.
1: Έγινε σε όλο τον κόσμο που ακούει και στον Άγγελ τον Μιχαλή και στον Βασίλη τον Παταλόπουλο σε όλους και στον Γιάννη και στον Γιάννη τον Ιδροχό και στον Μαράκη και σε όλους.
0: Αραβωνιάστηκε αυτός. Άντε ρε φιλιά.
1: Άντε
0: καλά. Καλά τα Χριστούγεννα. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Γεια σου Μαρίνα.
2: Καλησπέρα.
0: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα.
2: Τι κάνεις Παύλο?
0: Τι, αμερικάνικη εκπομπή δεν είμαστε?
2: Και γαλλική είπαμε.
0: Και γαλλική και αμερικάνικη και κινέζικη.
2: Ναι. Και αγγλική, αλλά λένε περισσότερο γαλλική.
0: Τώρα κοίταξε Μαρίνα, φαντάσου τώρα, κοίταξε για να το κάνω έτσι. Γιατί είναι αμερικάνικη? Πες ότι είμαστε μια καφετερία.
2: Ναι.
0: Εγώ και εσύ.
2: Ναι.
0: Και μιλάμε. Και δεν μας ακούει κανείς. Ναι. Όλοι κοιμούνται τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα αυτή τη στιγμή κοιμούνται όλοι. Δεν μας ακούει κανείς. Λοιπόν, έρχεται η σερβιτόρα. Τι θα παραγγείλεις? Έρχεται η σερβιτόρα. Σου λέει τι θα πάρετε. Ε.
2: Ναι.
0: Τι θα πάρεις?
2: Ναι.
0: Τι θα πάρεις?
2: Τι ώρα θα είναι?
0: Σερβιτόρα ρε. Σου έρχεται η σερβιτόρα και σου λέει τι θα παραγγείλετε. Ρωτάει από σένα σαν γυναίκα.
2: Ωραία. Θα με ρωτήσεις τι θέλω.
0: Ναι, τι θα την πεις?
2: Αν είναι πρωί θα πάρω καφέ. Αν είναι βράδυ, ανάλογα την ώρα.
0: Γιατί κάνει έτσι, τι πάτησες τώρα? Τι πάτησες?
2: Λάθος είπα.
0: Ρε, ακούγεις ένας θόρυβος, τέλος πάντων. Μαρίνα. Μαρίνα.
2: Ναι, ναι, ακούω.
0: Βάλε λίγο βεζίνη, λίγο βεζίνη βάλε.
2: Τι να βάλω?
0: Βεζίνη, βεζίνη.
2: Πού να βάλω βεζίνη?
0: Άστο, άστο.
2: Κάτσε, με προσβάλλεις τώρα.
0: Σε λέω άργηση, πες ότι έρχεται σερβιτόρα. Μ' ακούς?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε λέει τι θα πάρεις ας πούμε. Δεν σε προσβάλλω, πλάκα κάνω. Μ' ακούς?
2: Ναι, ακούω.
0: Τι θα πάρεις, σε ρωτάει η σερβιτόρα τι θα πάρεις?
2: Κρασί.
0: Κρασί, αυτή είσαι. Τι κάνεις άλλο, για πες μου τα νέα σου.
2: Καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ.
0: Πλακίτσα κάνουμε τώρα εμείς, έτσι. Κάνουμε λίγο πλακίτσα, να ξέρεις.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, αλλά...
0: Τι?
2: Όλα τα τραγούδια ήταν ωραία που άκουσα. Ευχαριστώ για το αφιέρωμα που έκανες σε μένα. Τη Μαρίνα τη Θεσσαλονικιά. Και... μου άρεσε πολύ το τραγούδι του Βιολάρη.
0: Τρεις νέοι, τρία παιδιά. Ναι, παιδιά.
2: Ναι. Ωραία. Αυτό, άμα τα ακούμε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
0: Ναι. Άλλες εποχές.
2: Ούτε με υπονοούμενα, ούτε με τίποτα.
0: Κοίταξε, είναι άλλες εποχές αυτό το τραγούδι. Τώρα, άμα ρωτήσει ένα νέο παιδί, θα σου πει τι χάζω τραγούδι είναι αυτό. Αλλά για εμάς που είμαστε, εσύ είσαι νέα κοπέλα, εγώ είμαι 200 χρονών, εσύ είσαι νέα γυναίκα.
2: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Εσύ είσαι νέα γυναίκα, εγώ είμαι 200 χρονών. Εγώ που είμαι...
2: Πλάκα κάνω.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ ότι είσαι νέα κοπέλα, εγώ είμαι καμιά 85 χρονών, λέω...
2: Αυτό και τα... εγώ 80.
0: Λοιπόν, αυτά τα ραγούδια είναι... άστε να πάνε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όλα καλά.
2: Όλα καλά. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα είναι? Άκουγα το απόγευμα.
0: Ναι.
2: Όλο το απόγευμα, από το μεσημέρι δηλαδή.
0: Ναι.
2: Άκουγα τον εκφωνητή της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, το Βασίλης. Ναι, και.
2: Ναι. Φανταστικός.
0: Ναι, ωραίος είναι.
2: Και μάλιστα έλεγε, και πολύ σοβαρός, έλεγε τα μηνύματά σας να μην είναι, τη λέξη δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Να μην ξεφεύγουν δηλαδή.
2: Να μην ξεφεύγουν, ναι. Άλλη λέξη χρησιμοποιούσε.
0: Ναι. Άκουσα να σου πω κάτι. Όλοι οι εκφωνητές, όλοι μας,
2: ναι,
0: μπορούμε, και εγώ μπορώ να είμαι πολύ σοβαρός και μετρημένος και τυπικός. Αλλά εγώ το επιδιώκω να πάω 5 βήματα παραπάνω. Δεν θέλω να είμαι ένας κλασικός.
2: Όχι να βάλω βεζίνη.
0: Καλά, άστο τώρα. Πλάκα σε κανά. Λοιπόν, θέλω εγώ να ξεφεύγω. Εγώ από το 1989, ξέρετε, το 1989, ο πρώτος μου επαγγελματικός σταθμός ήταν ο Διάβολος 1, ο πρώτος μου επαγγελματικός σταθμός. Λοιπόν, η πρώτη μου εκπομπή πρωτότυπη για την εποχή εκείνη λεγόταν Ερωτικά Κλαμπ. Ήταν μια εκπομπή που μιλούσε για ερωτικά θέματα. Το 89 παρακαλώ. Λοιπόν, εμένα πάντα μου αρέσανε οι λεγόμενες ριζοσπαστικές εκπομπές. Δεν μου αρέσαν οι συντηρητικές, οι κάργα συντηρητικές, οι κάργα μετρημένες. Εμένα μου άρεσε λίγο να ξεφεύγω, να κάνω λίγο χιούμορ με τους ακροατές κτλ. Χρειάζεται.
2: Όχι, το χιούμορ είναι μέσα.
0: Και το σοβαρό χρειάζεται. Και ο Βασίλης είναι πάρα πολύ καλός.
2: Ναι, αλλά το χιούμορ το δέχομαι. Είναι μέρος της ζωής μας. Άλλο αυτό.
0: Άκου να σου πω κάτι.
2: Είναι περιθά υπονοούμενα, όχι από τους εκφωνητές.
0: Άκου να σου πω κάτι. Είναι αναλόγως το χαρακτήρα του ανθρώπου. Είναι μερικοί άνθρωποι που είναι συντηρητικοί, έχουν συντηρητικές απόψεις και πάνε βήμα-βήμα, δεν ξεφεύγουν από εκεί. Εγώ, εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής, εγώ είμαι της σχολής του ριζοσπαστικού, του διαφορετικού, του κάτι διαφορετικό δηλαδή, όχι τα κλασικά συντηρητικά πράγματα. Απεχθάνουμε συντηρητικές απόψεις. Απεχθάνουμε, ας πούμε, φοβάμαι να βγω στον αέρα και να πω πέντε πράγματα, ας πούμε. Εντάξει. Γι' αυτό μου αρέσει η επικοινωνία με τους ακροατές και χρειάζεται να κάνεις και λίγο πλάκα. Λοιπόν,
2: και βέβαια.
0: Πάντα
2: όχι είναι... να βάλω βενζίνη.
0: Ναι, καλά πλάκα κάνω, σου πω και πάλι. Δεν μ' αρέσουν οι
2: Ξέρεις το τραγούδι θα ήθελα να ακούσω.
0: Δεν μ' ακούσα από αυτό που είπα. Τέλος πάντων.
2: Αντρικό μεν, οι άντρες θα το...
0: Πες.
2: Ο Στράτος Διονυσίου το λέει.
0: Ποιο.
2: Να ζει κανείς ή να μη ζει.
0: Καλά. Okay, τώρα τι λέγεται, τι θες να ακούσουμε.
2: Αυτό.
0: Να ζει κανείς ή να μη ζει.
2: Okay. Ναι.
0: Διονυσίο. Okay.
2: Το άκουσα και σήμερα.
0: Διονυσίο.
2: Το άκουσα και πριν μια εβδομάδα και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Να ζει. Να ζει.
2: Τα τραγούδια τα άλλα που μου αρέσουν τα έχω ακούσει. Με τη Σιδέρη, το Φιλότιμο. Όλα αυτά στη σειρά τα άκουσα.
0: Να ζει ή να μη ζει, ή να μη ζει, έτσι.
2: Να ζει κανείς ή να μη ζει, κάπως έτσι είναι. Αλλά το λέει ο Στράτος Διονυσίου.
0: Καλώς. Okay.
2: Είναι αντρικό, αλλά έχει ωραία λόγια.
0: Να ζει ή να μη ζει, να μη ζει. Δεν, το είναι, δεν υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχει έτσι, να ζει.
2: Για ψάξω.
0: Να ζει κανείς ή να μη ζει.
2: Ναι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Εντάξει, άμα είναι έτσι, το βρούμε.
2: Έγινε Παύλο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφιέρωση.
0: Να είσαι καλά και κάνουμε πλάκα, έτσι.
2: Με θυμήθηκε.
0: Πλάκα, κάνουμε πλάκα. Εντάξει.
2: Έγινε.
0: Το τραγούδι
2: καλή
0: λέει.
2: Συνέχεια.
0: Το τραγούδι λέει ξεφτίσαν οι άνθρωποι. Αντοφιλιά.
2: Ορίστε.
0: Ξεφτίσαν οι άνθρωποι, λέω.
2: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
2: πάρα πολύ.
0: Το τραγούδι λέει, βρε Μαρίνα μου, το τραγούδι.
2: Για το και το τραγούδι και στη ζωή.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Γι' αυτό μου αρέσει.
0: Ωραία. Έγινε Μαρίνα μου. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Ευχαριστώ.
2: Και εσύ να είσαι καλά, Παύλο.
0: Να είσαι καλά.
2: Και εσύ.
0: Να είσαι καλά.

0: Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
1: Το τραγούδι το ξέρεις.
0: Ποιο.
1: Αυτό γουστάρω. Άντε ρε μάκα από το Μεξικό.
0: Άντε ρε.
1: Δεν παίζεις, άστο είσαι. Απ' την κορυφή είσαι πιο κορυφή. Άστο.
0: Έγινε.
1: 1917 είναι όλοι πως. Είσαι 2960 ρε ξέρεις.
0: Έγινε.
1: Φιλιά. Είσαι τόσο ψηλός.
0: Να είσαι καλά.
1: Για όσοι ξέρουν και καταλαβαίνουν. Ξέρουν, καταλαβαίνουν.
0: Ναι, ναι. Έγινε.
1: Όσοι ξέρουν.
0: Okay.
1: Μπορεί να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, αν επιτρέπετε.
0: Ποιο θες, ποιο θες, ποιο θες.
1: Ε?
0: Και εδώ.
1: Επειδή είμαστε και Αμερικάνοι εκπομπή.
0: Αμερικάνοι. Αμερικάνοι και ματιά
1: Αμερικάνοι. Θέλω ένα τραγούδι πολύ σπεσιάλ.
0: Πώς.
1: Και δεν θα πάρω όλα, άμα για μη ζαλίζω κιόλας.
0: Όχι, πες, πες ποιο τραγούδι θες.
1: Α, ναι.
0: Πες ένα τραγούδι.
1: Τελεγείς.
0: Ποιο.
1: Ένα αφιερωμένο τραγούδι για τη μανούλα σου. Έτσι.
0: No.
1: Πρώτα για τη μανούλα σου και μετά για την πεθερά που δεν γνωρίσα, την κυρία Λένη.
0: Okay.
1: Το μανούλα μου.
0: Το μανούλα μου.
1: Εσύ ποιο θες, αν
2: δεν πες. Μας αρχίζει η ζωή μου όλη για τη μανούλα μου την άρεσε το δεύτερο.
0: Το ποιος.
1: Η ζωή μου όλη του Καϊατζίδη το δεύτερο.
0: Οκ, okay. Έγινε. Οκ.
1: Okay. Φιλάκια πολλά, να σε κερπαρέ.
0: Έγινε, τσαν, τσαν, τσαν. Ξεφτίζαν οι άνθρωποι, αδερφέ μου. Διονυσίου, έτσι λέγεται. Γεια σου Μαρίνα. Μαρίνα, Μαρίνα.

0: Λοιπόν, με πήρε, έδωσε απάντηση, αλλά δεν μ' άκουσε. Τι να κάνω. Παρακαλώ. Έκλεισε το τηλέφωνο. Για να σε δοκιμάσω, υπάρχω. Έχουμε θέμα με τα τηλέφωνα. Τα έχουν κάνει κινητές τηλεφωνίες, άστα να πάνε. Λέω να σηκώσω κανένα πυλώνα εδώ στο στουπί. Καμιά 500 μέτρα ιστό. Στο στουπί. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο, γιατί δεν έπιασε. Ωραίο χωριό το κάνω στουπί. Πάρε φίλε.
1: Παρακαλώ.
0: Πες το. Τραγούδι.
1: Αγόρι εδώ.
0: Είσαι ένα βουβό πανέμορφο αγόρι 18 χρόνια.
1: Άκου να σου πω ρε.
0: Πες.
1: Πού να μπούμε να σε δούμε ρε.
0: Γιατί.
1: Μπαίνω στο Google. Με βγάζει έναν Παύλο Βασιλείου με σγουρά μαλλιά και γυαλιά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μικρή φωτογραφία. Βγάζει και έναν άλλον, λέει, Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, όχι. Μαύρα γυαλιά φορά, μαύρα γυαλιά φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Αυτός είμαι εγώ πριν από 500 χρόνια.
1: Και αυτό σου λέω. Τώρα δεν το δούμε. Πού θα το δούμε.
0: Πριν
1: στο Google.
0: Αυτή η φωτογραφία είναι πριν από 500 χρόνια.
1: Ναι, στο λέω. Πού να σε δούμε, στο Google.
0: Όχι, τώρα τι, δεν είναι. Αυτή η φωτογραφία υπάρχει. Πριν από 500 χρόνια, τώρα ήμουν νέος. Κοίταξε.
1: Βρε, έχει ακόμα μία εκεί που λέει κάτι για Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ναι, όχι εκείνο, όχι εκείνο.
1: Δεν είναι εκείνο.
0: Όχι, ναι.
1: Και βγαίνει κάποιος και μιλάει για το ξεντάρι και δεν ξέρω τι.
0: Άκου. Εγώ είμαι γεννηθής το 1930. Ναι. Γεννηθής το 1930.
1: Βρε, άσε τρελάσω τώρα.
0: Δεν τρελάω, σοβαρά σου μιλάω.
1: Τι το 1930, βρε.
0: Ναι, 30. Και είμαι μελαχρινός. Μελαχρινός είμαι. Ένας γιούφτας. Μα μελαχρινός, μελαχρινάκι. Και αυτά.
1: Παυλέ, ηρέμησε, πες που μπορούμε να σε δούμε.
2: 65 χρονών είσαι.
0: Λοιπόν, είμαι έτοιμος για γαμπρός.
1: Βρε, άντε, άσε τρελάς και πες που μπορούμε να μπούμε να σε δούμε.
0: Λοιπόν, Παύλος Βασιλείου.
1: Ναι.
0: Ωραία, εκείνη η φωτογραφία που είδες.
1: Ναι.
0: Με σγουρά μαλλιά και μαύρα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Μαύρα
1: γυαλιά, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι πριν ναι. από 75 χρόνια.
1: Άντε πάλι. Ρε, άσε τρελάσω, ρε.
0: Αυτός είμαι εγώ, ρε. Αυτός είμαι εγώ, αλλά σε μικρή ηλικία. Όταν ήμουν νέος, ναι. πριν από 500 ναι. χρόνια.
1: Τώρα μη θέλω να σε δούμε τώρα. Να άσε τη μικρή ηλικία.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: Πού μπορούμε να μπώνεις εδώ.
0: Θα βγάλω μια φωτογραφία και θα σας δώσω. Θα σε τη δεις.
1: Ρε τώρα θα τα αφήσεις, θα με πεις που μπορώ να μπω να σε δω.
0: Χτύπα Παύλος Βασιλείου, εκεί μέσα.
1: Εγώ χτυπάω στο Google Παύλος Βασιλείου και σου λέω. Δεν βγάζει άλλο τίποτα άλλο. Αυτό με το σγουρά μαλλιά και αυτό με το ράδιο Θεσσαλονίκη, για κάτι για Θεσσαλονίκη ράδιο.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα στείλω εγώ μια φωτογραφία. Θα στείλω εγώ μια φωτογραφία να τη δεις.
1: Πού θα τη στείλεις.
0: Θα τη στείλω μέσα, θα τη βγάλω, θα τη βάλω τώρα, όχι τώρα, ναι. και θα μπεις μέσα να τη δεις.
1: Πού να μπω, στο Google.
0: Ναι, στο Google.
1: Καλά, έγινε,
2: εντάξει.
1: Θέλει και ένα τραγουδί. Θέλει και ένα τραγουδί εκεί.
0: Ποιο.
1: Σε όλους τους αγροτές, το πέτε μια κούπα με κρασί με την πόλη πάνω.
0: Σοβαρά μιλάς. Εντάξει.
1: Γιατί. Εντάξει. Έγινε, άντε, ευχαριστώ.
0: Γεια. Ναι, πλάκα δεν πίστευε αυτός. Του 30 γεννηθήσαμε. 9 Αυγούστου του 1930. Τι έμενες. Άσε με δεις και φύγεις 150 μέτρα μακριά. Άσε. Καλύτερα. Όχι. Γεννηθής είμαι του 1930. Σοβαρά μιλάω, δεν κάνω πλάκα. Φέρε μια κούπα με κρασί να πιούμε τώρα και ας τα χαζά. 9/8/1930 γεννηθής. Παύλος Βασιλείου.

Γεια σου Διονύση, γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Στέλιο, θα σε πάρω σε λίγο.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Αν σου βρεις τον Νικολόπουλο με τα τραγούδια σου τα όμορφα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ένα είχαμε ένα θεματάκι λιγάκι εδώ. Συνεχίζουμε με τα αγαπημένα στραούδια. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, για το φίλο μας τον Γιώργο που το ζήτησε και για το Διονύση που το αρέσει πολύ. Καλησπέρα και στο Λάρη και στην Τίνα. Περαστικά, Τίνα. Γεια σου, Λάρη. Γεια σου, Τίνα.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας, ο Γιάννης είναι πάλι. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι του Χατζηδάκη. Θέλω να ακούσω και να αφιερώσω σε σένα και σε όλες τις μονάδες του κόσμου.
0: Ποιο?
1: Ένα ποντιακό του Χατζηδάκη για τη μάνα που λέει.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, μισό. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, έλα ένα τραγούδι ποντιακό για τη μάνα που ζήτησε ο φίλος.

0: Έλα Σταύρο, πες μου.
1: Έλα Παύλο μου, Σταύρο είμαι από Επανομήρευση.
0: Το κατάλαβα ρε Σταύρο, το κατάλαβα.
1: Ξέρω, μπορεί να μου
0: εσύ, εσύ διευκρινείς, σε κατάλαβα, ναι, κατάλαβα, πες.
1: Ναι, ναι φίλε μου, μπορούμε να ακούσουμε απόψε 3-4 τραγούδια δυνατά από μένα. Μπορούμε.
0: Θα δούμε, δεν ξέρω, πες μου εσύ.
1: Λοιπόν, ένα είναι Μαριάννη Κεφάλα, σκέψε να σε ζητάω και αγάπη.
0: Ναι. Άλλα τραγούδια δεν μπορείς, δεν μπορείς να τα ανανεώσεις τα τραγούδια σου, λέω εγώ τώρα.
1: Τι?
0: Για πες.
1: Τι θες σε πω άλλα τραγούδια που βλέπεις.
0: Όχι, όχι, πες αυτό που θες να ακούσεις, πες.
1: Μαριάννη Κεφάλα, σκέψε να σε ζητάω και αγάπη.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι μείνε κοντά μου ως το πρωί.
0: Ναι.
1: Χίλια κομμάτια για σένα είναι γινόμονα Μαρούλης Αγγελόπουλος.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι ποιος είπε το Μανώλη, χίλια κομμάτια για σένα είναι γινόμονα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι ποιος έλεγε συνέχεια ρε Παύλο του Μανώλη.
0: Δεν σε κρίνω, δεν σε κρίνω.
1: Πώς?
0: Δεν σε κρίνω που λέει, δεν σε κρίνω.
1: Ναι, δεν σε κρίνω Παυλάκη. Αν μπορούμε να τα ακούσουμε.
0: Ναι, Σταύρο μου, ναι.
1: Ευχαριστώ Παυλάκη μου και ευχαριστώ αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Ευχαριστώ φίλε.
0: Γεια σου Σταύρο, να είσαι καλά. Γεια σου Σταύρο, την επαναμή. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Ντίνα, αυτό το τραγούδι είναι. Ντίνα και δύο Λάρις. Αφιερωμένο για την Ντίνα και το Λάρι. Για πες μου. Στείλε σε μήνυμα είναι αυτό.

έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, ο Μακρόπουλος τραγουδάει ωραία τραγούδια τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Μακρόπουλος είναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μαζονάκης. Άιντε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Βάλε αυτά κιλά καφέ. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Περαστικά. Παλιό παιδό θα γίνω. Σπάστε τα όλα.

0: Πολύ ωραίος ο Μαζονάκης. Λοιπόν, πάμε στον φίλο μας τον Στελάρα. Γεια Στελάρα. Τι κάνεις τρόλο αγόρι?
1: Όλα καλά ρε Παπλακού, όλα καλά.
0: Τι λέει, είχαμε πολύ κίνηση και δεν θέλω να λέω αυτές τις λέξεις στον αέρα. Τέλος πάντων, είχαμε μια σχετικά κίνηση και σε άργησα λίγο. Για πες.
1: Δεν πειράζει ρε Παπλακού, σε ακούω στο τέλος δηλαδή. Δεν πειράζει. Ότι όποτε καλό το βλέπω ότι μιλάς με κάποιον άνθρωπο, θα με παντοδεί και θα με πάρει.
0: Ναι, εγώ συζητώ συγγνώμη, δεν πειράζει όμως.
1: Δεν πειράζει ρε Παπλακού, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Πες τραγούδι.
1: Δύο τραγουδάκια θα μου έρχεται να χάσω όσους τους καγκούνες. Το ένα είναι τη Βούλα Πάλα, σήμερα πήρα ήδη σε την παλιά μου αγάπη. Yeah. Και το άλλο είναι από το Μανώλη Αγγελόπουλο, δυναμίζει με τη Ζήλια της κούκλα μου στα χείλια. Αυτά δύο Παύλη, για όσους καγκούνες.
0: Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε τώρα. Θα μοιράσουμε τα τραγούδια και σε σένα και στο Σταύρο, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Έγινε, τσάω.
1: Έγινε Παύλα, να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου. Δύναμη, Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος, δυναμίτη με φυτίλια. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια και επαναρχόμαστε. Θα ακούσουμε και το Σταύρο. Για το φίλο μου το Στέλιο αφιερωμένο. Ναι.
2: Αμερικάνικο γίνεται.
0: Περίμενε λίγο, ποιος έρχεται.

0: Λοιπόν, Ντίνα, καλησπέρα καταρχάς.
1: Έλα, Παύλο μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, και λέω κατά τις 11 η ώρα, αν υπάρχουν κόσμος που θέλει να βγει στον αέρα, να μιλάμε για διάφορα πράγματα, έτσι, για, από το παρελθόν, ξέρω εγώ, διάφορα έτσι ευχάριστα πράγματα. Άμα υπάρχει κόσμος και θέλει να βγει στον αέρα.
1: Εννοείται.
0: Λίγο δύσκολο αυτό, αλλά εμείς από το
1: πού. Ναι, τώρα ναι.
0: Θα το παλέψουμε.
1: Χειμωνιάζει κιόλα σιγά σιγά. Θα το παλέψουμε. Είναι και καθημερινή μέρα τώρα.
0: Ναι.
1: Δουλεύουν κιόλα το πρωί.
0: Ναι.
1: Τώρα όσοι προλάβουν λίγο εκείνη την ώρα να μιλήσουν και οι άλλοι που δεν δουλεύουν ή ξυπνάνε πιο αργά, έχουν απογευματινές εργασίες τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Καλό είναι και αυτό να μιλάμε λίγο, να λέμε κάποια θέματα. Ναι,
0: ναι, ναι. Έτσι. Ευχάριστα και τα λοιπά. Κάνε, δεν το έκανα αυτό, έτσι να. Ναι, ναι.
1: Ναι, λίγο να πάρουμε τα πάνω μας.
0: Εγώ θυμάμαι στην δικιά μου την εποχή, υπήρχαν οι δίσκοι που ήταν, εγώ ήμουν μικρούλης τότε, που βάζανε τον Καραγκιόζη, βάζανε τον Αγκόπ βάζανε και τα λοιπά. Κάτι δισκάκια τότε. Και τα βάζανε και στους ραδιοφωνικούς, στους πειρατικούς σταθμούς τότε.
1: Εσύ, Παύλο μου, τότε εκείνες τις εποχές οι δικές μας ήταν ξέγνεστες, να πω. Δεν είχαμε τέτοια προβλήματα.
0: Δύσκολα.
1: Ούτε τις αφορέσαμε με τις μόδες, κινητά δεν υπήρχαν, social media δεν υπήρχαν. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα από όλες τις απόψεις τώρα.
0: Και να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις κάτι άλλος και προσπαθείς τον άλλο να τον πεις πέντε πράγματα, και ο άλλος είναι κάθετος, δεν σηκώνει και κουβέντα. Και μετά λες, άστον.
1: Ναι, ναι. Τι να κάτσεις να μαλώσεις τώρα, δεν γίνεται.
0: Τον αφήνεις να πιστεύει αυτά που θέλει να πιστεύει, ας πούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί αυτοί ερχόντουσαν μια δόση, ήμουν φίλοι μου, είναι καλά παιδιά, στο σούπερ μάρκετ και μου λέγανε να δεις τι θα γίνει μετά από εκεί. Αυτοί μπαίνανε το πρωί μέχρι το βράδυ στο διαδίκτυο. Και λέγανε θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει εκείνο. Και εγώ τους έλεγα δεν θα γίνει τίποτα. Και τελικά ο ένας που δεν ήταν τόσο πολύ εγωιστής μου λέει ναι, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: δύο τραγουδάκια. Θέλω ένα του Μαζονάκη, Θάλασσες. Και τους Φέι Ρουμπίνι, το Ήλια μου.
0: Ναι.
1: Φερωμένα μάλλον, πρώτα σε σένα εννοείται εκεί.
0: Ναι.
1: Και σε όλο το αγροατήριο.
0: Ναι. Το Ήλια μου, έτσι. Okay.
1: Να είμαστε όλοι καλά. Ναι, Θάλασσες, Μαζονάκη και Ήλια μου τους Φέι Ρουμπίνι.
0: Κάτσε να παίξω λίγο τα τραγούδια των άλλων των παιδιών και να τα παίξω λίγο. Ναι.
1: Έγινε, Παύλο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε,
0: ευχαριστώ,
1: καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα σας πω τι θα γίνει. Θα παίξουμε τα τραγούδια των παιδιών που χρωστάω. Για το Σταύρο από την Επανομή.

0: Γεια σου Δημήτρη, Ατλάντικ. Ατλάντικ. Τι κάνεις Δημήτρη?
1: Τι να κάνω ρε φίλα, ξεκουράζομαι.
0: Ξεκουράζεις το ατίδασο κορμί σου?
1: Ξακούω λίγο.
0: Τι λέει?
1: Όλα καλά.
0: Κουρασμένος είσαι?
1: Όχι.
0: Θα φέρω μια κοπέλα να σου κάνει μασάζ. Όπω, μασάζ, ωραίο τώρα. Όπω.
1: Σ' ακούω με ακουστικό τώρα.
0: Ωραία. Έχουμε καθυστέρηση στον Νίκο, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Το βγάζω τότε γιατί.
0: Μπερδεύεσαι. Λοιπόν, θα, στην μια κοπέλα θα σε κάνει μασάζ και θα ερεμήσεις. Μασάζ, ρε φίλε, να σε κάνει τώρα. Πόπο. Πόπο. Πόπο, μασάζ να σου κάνω.
1: Μ' αρέσει το μασάζ.
0: Ναι, ποιον άνθρωπο δεν αρέσει το μασάζ. Άντρας, γυναίκα.
1: Πότε δεν με επισκεφτείς?
0: Για να σε κάνω μασάζ.
1: Όχι, ρε.
0: Θα έρθω, ναι. Λοιπόν,
1: θα με κάνεις μια επιθεώρηση.
0: Θα σε κάνω μια επιθεώρηση, θα σε κάνω και ένα μασάζ, γιατί είμαι και μασέρε.
1: Ναι, εδώ έχω μάθει εγώ τόσα χρόνια με το στρατό, με τις επιθεωρήσεις και με αυτά. Είμαι συνηθισμένος.
0: Ναι. Τι λέει?
1: Τώρα... Όλα καλά. Όλα καλά, Παύλο. Απλώς θέλω να μου βγάλεις ένα τραγουδάκι, αν είναι εύκολο.
0: Ποιο?
1: Άκουσα έναν προχθές και μ' άρεσε ένα σταθμό. Μη φύγεις ποτέ το τέτοιο του. Όχι του Καρά, του άλλου. Του Ζαφύρη Μελάνη μια κοπέλα τραγουδάει.
0: Α, ναι. Κάτσε λίγο.
1: Είναι από συναυλία αυτό το τραγουδί. Ή κάποια ωραία τραγουδία ο Μελάς με αυτή την κοπέλα.
0: Ναι, κάτσε να θυμηθώ τώρα πώς τη λένε. Μελάς.
1: Μη φύγεις ποτέ.
0: Ναι. Τι λέει, άλλο κανένα νέο?
1: Τίποτα, ησυχία. Όλα καλά.
0: Κάτσε να σε ρωτήσω κάτι εκτός αέρα και θες να πεις κάτι άλλο?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Ατλάντικ, φίρμα, το καλύτερο παιδί, αστέρι. Μας ανεβάζει ψυχολογικά τους μεσατζίδες. τους δίνει κοντρόλ ανεβασμένο.
1: Είπα να πάρω τώρα στην Τολεμαίδα τηλέφωνο, άντε λέω δεν θα πάρω.
0: Και εσένα πρέπει να σε κάνω άγαλμα ρε φίλε. Πρέπει να σε κάνω ένα άγαλμα.
1: Εκεί θα το βάλω.
0: Εψυχωτής, εκεί στα ακτινίδια. Ωραία φίλε. Κάτσε λίγο εσένα. Να σε ρωτήσω. Πες.
1: Το βρήκες, το τραγούδι.
0: Κάτσε λίγο, να σε ρωτήσω κάτι θέλω. Εκτός αέρα, μισό λεπτό.

0: αυτό.
1: Ποιο?
0: Του Μακρόπουλου, το «Σε θέλω παράφορα».
1: Οκ. Okay. Το όνομα σου?
0: Γεωργία είμαι.
1: Γεια σου Γεωργία. Λοιπόν,
0: γεια σας.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Γεωργία, σε θέλω παράφορα, έτσι λέγεται, Μακρόπουλος.
0: Σε θέλω παράφορα, ναι.
1: Έγινε, οκ. Okay.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τον καλό μου φίλο τον Atlantic. Ο Δημήτρης ο Atlantic. Ένα τραγούδι που λέει «Μη φύγεις ποτέ», είναι αφιερωμένο από την, για το φίλο μου τον Atlantic, τον Δημήτρη, έναν βετεράνο και διάσημο παλιό ερασιτέχνη, Atlantic. Δημήτριος, καλό παιδί. Σαβίρες Μελάς και η Βίτα Σαρέτη, «Μη φύγεις ποτέ, μη φύγεις». Δώσε κιλοβάτ. Για το φίλο μου τον Ατλάντικ, τον Δημήτρη, αφιερωμένο. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Γεια σου Γεωργία.

0: Έλα Κώστα, τι κάνεις? Καλά είσαι?
1: Εντάξει.
0: Όλα εντάξει, για πες μας.
1: Λοιπόν, επειδή γυρίζω από δουλειά και είμαι λίγο πτώμα και θέλω λίγο να χαλαρώσω μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι,
0: ναι,
1: θα ήθελα να ακούσω ένα καψουριάρικο τραγουδάκι από το Σταμάτη το Γονίδη.
0: Ποιο θες?
1: Μιλάμε για πολύ καψούρα όμως, έτσι.
0: Είσαι ερωτευμένος, αγαπάς δηλαδή?
1: Εντάξει, το καταδύναμε, μωρέ, εντάξει, όπως όλοι. Θα βάλει το υποφέρω.
0: Υποφέρω.
1: Το Γονίδη. Σε ένα παλιό τραγουδάκι, πιστεύω τα ξέρεις εσύ αυτά.
0: Το Γονίδη τον έπαιζα, αυτό το υποφέρω το έπαιζα στο Ελληνάδικο. Στα Λεδάδικα. Ναι. Ναι, το υποφέρω, έτσι.
1: Ναι, αγόρι μου, ναι, ναι, ναι.
0: Και θες ακόμα ένα?
1: Ναι, ξέρεις τι, θα βάλεις άλλο ένα, το Στράτο Διονυσίου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα την, με τη γυναίκα του ντουέτο που τραγουδάει, το κράτησέ με για πάντα κοντά σου.
0: Ωραία, okay. Okay.
1: Κατάλαβες, έτσι.
0: Ναι, ναι, okay. Λοιπόν, έλα, δικά σου τα τραγούδια.
1: Έγινε, Λεβέντη μου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, Κωστά.
1: Γεια, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή, Κώστα, και καλή ξεκούραση.

0: Έλα, Δήμη στον αέρα είσαι. Δήμη στον αέρα.
1: Ωραία, βγάλε με αυτόν τον αέρα.
0: Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο για την για το φίλο μας τον ξέχασα. Σταύρος, Σταύρος, πάνω μου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ακόμα ένα τραγούδι το οποίο έχει ζητηθεί. Λοιπόν, για το φίλο μας το Σταύρο. Και τέλος.

Λοιπόν, καλυψώ γιατί έκλεισε το τηλέφωνο. Τέλος πάντων.

Όσοι θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο τώρα, όσοι θέλετε μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο για τραγούδια, έτσι να μιλήσουμε λιγάκι. Αν υπάρχουν φίλοι που έχουν όρεξη να μιλήσουμε, μπορεί να το κάνουν. Λοιπόν, έτσι γενικά να πούμε μια καλησπέρα. Λοιπόν, για λίγο όμως, έτσι για 10 λεπτά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Αυστηρά 10 λεπτά.

0: Παρακαλώ.
1: Έρθε εμένα, κλείνω το τηλέφωνο. Εγώ πάντα παίρνω. Δεν το κλείνω. Άλλοι στο κλείνουν το τηλέφωνο και δεν μιλάνε.
0: Δεν πειράζει, λοιπόν. Τι κάνεις.
1: Όχι, πειράζει. Να μην λέμε ό,τι θέλουμε.
0: Αφού σε λέω. Παρακαλώ και το
1: τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, χαμός.
1: Εγώ πρέπει να πω μια καλησπέρα. Αλλά ακούει τραγούδι τώρα. Παίζει τραγούδι, εντάξει.
0: Λοιπόν, χαμήλωσε το ραδιόφωνο λίγο. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο.

0: κυρία δεν ακούγε, δεν την ακούγε και λέω εντάξει.
1: Ωραία, και εσύ γιατί βγάζεις στον αέρα, δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, στον αέρα είσαι.
1: Ωραία, και στον αέρα να είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν με απασχολεί.
0: Ναι.
1: Γιατί βγάζεις στον αέρα.
0: Ποιο?
1: Όταν να πούμε κάτι δεν θα βγάζεις στον αέρα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι.
1: Και όταν ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει να μην μιλάει.
0: Ναι, τι κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όλα καλά. Τι κάνουμε.
1: Άντε, γεια τώρα.
0: Γεια σου, στο καλό. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, εγώ πήρα, εγώ πήρα από μια καλησπέρα.
0: Μισό λεπτό λίγο.
2: Δεν το είπα από κακία.
0: Μισό λεπτό λίγο.
2: Καλά είναι, ναι.
0: Μισό λεπτό, μην παίρνεις φορά.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Όταν μιλάς, κλείς το ραδιόφωνο γιατί έχει καθυστέρηση στον ήχο. Αυτό.
2: Ωραία, το έκλεισα τώρα. Εντάξει, μισό
0: ωραία.
2: Λεπτό, το έκλεισα.
0: Πες.
2: Το έκλεισα.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Πες από αυτό που θες να πεις.
2: Εγώ πρέπει να πω την καλησπέρα μου. Καλά είναι να ακουγόμαστε όλοι στον αέρα. Έτσι. Ναι. Να ακούγονται οι φωνές μας. Όποια ακροάτρια παίρνει, είτε ακροάτρια είναι, είτε ακροατής. Όλα μην παίρνουμε και να μην βγαίνουμε στον αέρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Έτσι. Γιατί είμαι μια ακροάτρια, τόσα χρόνια ακούω στο ραδιόφωνο και δεν το βρίσκω σωστό. Ωραία, είναι να ακούγονται όλες οι φωνούλες, είτε από τους ακροατές που παίρνουν, οι ακροάτριες. Με αυτή την έννοια το είπα εγώ.
0: Μπράβο.
2: Κατάλαβες.
0: Μπράβο.
2: Τότε ποιος ο λόγος θα πάρεις τηλέφωνο, άμα δεν βγαίνεις στον αέρα. Μην παίρνεις και μην βγαίνεις καθόλου στον αέρα. Άμα είναι έτσι θα κάνουμε όλες οι ακροάτριες που ακούμε το ράδιο Μάνος.
0: Okay. Έγινε.
2: Εντάξει. Μπορεί να είμαι λίγο σκληρή, αλλά έτσι πρέπει να ακούγονται όλοι οι φωνούλες.
0: Εγώ είμαι πέραν να ακούγονται όλοι οι ακροατές στον αέρα.
2: Α, μπράβο, έτσι.
0: Όλοι
2: και ακροατές και ακροάτριες, ναι.
0: Εγώ τους ακροατές τους βγάζω στον αέρα όλους. Άντρες, γυναίκες. Με το τσακ, με το καλό που θα πάρει τηλέφωνο, ντάξει στον αέρα. Κατάλαβες.
2: Έτσι πρέπει.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Τι να μην ακούς, πήγε η πυριδίνη. Τι να πούμε, τόσα χρόνια είναι ακροάτρια. Μπορούσε να πει μια καλησπέρα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Όχι να πει βγάζετε εκτός αέρα.
0: Εντάξει, κάτι δεν θέλαμε πει τώρα. Εντάξει, δεν ήταν κάτι.
2: Εντάξει, δεν το θεωρώ. Εντάξει, ωραία, δεν το είπα από.
0: Ναι.
2: Από τώρα, παιδί μου. Εγώ το είπα από την καλή την έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι θέλω να πει, εντάξει.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
2: Λέμε είναι τότε εντάξει.
0: Ναι.
2: Χωρίς να παρεξηγούμαστε, χωρίς να υπάρχουν παρεξηγήσεις, έτσι.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις. Μια χαρά.
2: Εγώ απλώς είπα τη γνώμη μου και τι έτσι πρέπει να γίνει.
0: Έτσι, έτσι.
2: Έτσι πρέπει να είναι, γίνεται. Άμα είναι μην μπαίνεις καθόλου, όποιος και να είναι αυτός.
0: Εσύ,
2: είτε ακροάτη είτε ακροατής.
0: Εγώ είμαι πάντα. Πάντα,
2: ναι.
0: Πάντα. Και παντρεμένος που ήμουνα,
2: ναι.
0: κάποτε, παντρεμένος, τους έβγαζε στον αέρα. Και ερχόντουσαν πολλοί συναδελφοί μου και λέγανε, ρε σε Παύλο μου λέει παντρεμένος, λέω παντρεμένος παιδιά, και τι σε αφήνει η γυναίκα σου, τι θα πει με αφήνει.
2: Μα έτσι πρέπει.
0: Μισό λεπτό, τι θα πει με αφήνει. Εγώ δεν ψάχνω να βρω καμιά γκόμενα, εγώ κάνω ραδιόφωνο επαγγελματικά.
2: Φυσικά, εννοείται, ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά καλά είναι να ακουγόμαστε όλοι στον αέρα, κατάλαβες.
0: Εξάλλου, εγώ κάνω ραδιόφωνο το 1976. Τα μάτια μου έχουν δει κόσμο και κοσμάκι. Κόσμο και κοσμάκι. Λοιπόν, αυτά.
2: Έτσι. Αυτά.
0: Okay.
2: Καλησπέρα μου.
0: Okay. Να είσαι καλά. Γεια σου.
2: Άντε. Κάνε μιλιά. Εντάξει,
0: λοιπόν,
2: τώρα.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, όσοι θέλετε να βγείτε στον αέρα τώρα, τηλεφωνήστε τώρα όμως, έτσι. Τώρα. Γιατί σε 10 λεπτά τέλος.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα στην Αμερικάνικη εκπομπή, Παύλο Βασιλείο. Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνεις? Τι κάνεις?
1: Να το χαμηλώσω. Από εκείνη την ώρα ακούω τραγούδια μεν, αλλά τρώω τον εγκέφαλο με αυτό το λίγο που έμεινε και έπρεπε να απαντήσω.
0: Ποιο?
1: Σε αυτό που με είχες ρωτήσει.
0: Ποιο?
1: Ότι είσαι Αμερικάνικη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και ότι άμα πηγαίναμε για καφέ και έλεγε το
0: όχι, δεν κατάλαβα.
1: Τι θα πιείτε?
0: Άκουα.
1: Τι θα πάρετε μάλλον?
0: Άκουα, να τα βάλω την αρχή. Καταρχάς δεν τα λέω Αμερικάνικη. Μ' ακούς? Κλείς το ραδιόφωνο. Κλείς το ραδιόφωνο.
1: Κάνει κάτι παρεμβολές.
0: Κλείς το ραδιόφωνο. Το κλείσες?
1: Κάτι
0: δεν Χριστέ μου. Κλείς το ραδιόφωνο σου είπα.
1: Κάνει παρεμβολές.
0: Ελληνικά μιλάω. Κλείς το ραδιόφωνο.
1: Κλειστό είναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Όταν λέω Αμερικάνικη εκπομπή, τι εννοούμε? Ξέρεις? Τι λέω? Τι θέλω να πω ότι λέω Αμερικάνικη εκπομπή? Τι με αυτό που λέω, ας πούμε?
1: Προχωρημένη.
0: Προχωρημένη. Εννοώ δηλαδή ότι πλέον ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει τηλέφωνο στον αέρα που θα είναι και το πολύ φυσιολογικό. Το φυσιολογικό.
1: Προχωρημένη αυτό. Ναι.
0: Τι
1: προχωρημένη.
0: Δεν είναι προχωρημένη.
1: Σε εντός εισαγωγικά.
0: Ναι. Το να βγει ένας στον αέρα και να πει θέλω Κώστα, ο Κώστας είμαι, ο Γιάννης είμαι, ο Πέτρος είμαι κτλ. Δεν είναι προχωρημένη. Είναι άνετη μια εκπομπή που ο κόσμος μιλάει, συζητάει, λέει πέντε κουβέντες.
1: Είναι προχωρημένη, αυτό λέω. Δεν είναι κακό το η λέξη προχωρημένη.
0: Όχι, δεν είναι προχωρημένη. Δεν σου είπα ότι είναι κακό. Λοιπόν, αυτό είναι ο Αμερικάνικη εκπομπή. Το λέω μεταξύ σου το σοβαρό και αστείο. Και προηγουμένως που σου είπα ότι πες ότι είμαστε μια καφετερία και συζητάμε και μιλάμε, και αυτό είναι ένα τρόπος του λέγει για να δώσω τον άλλον ότι, γιατί εγώ όταν κάνω εκπομπές έτσι νιώθω τους ακροατές, ότι είμαστε μια παρέα και μιλάμε και συζητάμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες? Όχι αυτά τα στερεότυπα πράγματα κτλ. Κτλ. Πες ότι είμαστε μια καφετερία και μιλάμε και συζητάμε και τα λοιπά. Με όλο τον κόσμο, έτσι. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Δεν
1: αλλά το, έρχεται στον Κασόν και μου λέει, τι θα πάρετε?
0: Ναι, τι θα πάρεις?
1: Εγώ τι πρέπει να απαντήσω, γιατί μου είπες ότι και ο, και ο Βεζίδη Μαζούτ, ξέρω και εγώ τι είπες.
0: Τι θα πάρεις? Πες ότι έρχεται τον Καρσόν και λέει καλησπέρα σας, έρχεται, σκέψου λοιπόν, βάλε το...
1: Κάτι,
0: παιδί,
1: το τηλέφωνο δεν ακούγεται.
0: Ναι, την τρέλα μου μέσα ρε φίλε. Μ' ακούς καλέ?
1: Όχι.
0: Μ' ακούς τώρα?
1: Κάτι λίγο, ναι. Κάτι παρεμβολές.
0: Τώρα μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Ωραία. Πες ότι είμαστε μια καφετέρια. Πάρε μου σκάρι. Και έρχεται τον καρσόν και παραγγείλει. Θέλει να παίρνει παραγγελίες. Σου λέει τι θα πάρεις. Τι θα πάρεις, τι θα πάρεις.
1: Εσύ τι θα απαντούσες? Πες ότι είσαι στη θέση μου και σου κάνω εγώ την ερώτηση.
0: Αυτό που πίνω. Τι πίνεις εσύ? Μπύρα πίνεις, καφέ πίνεις, τι πίνεις? Τι είναι δύσκολο?
1: Μα, γι' αυτό σου είπα.
0: Τόσο
1: ανάλογα
0: δύσκολο.
1: Την ώρα.
0: Την ώρα,
1: αν
0: πες...
1: είναι πρωί, αν είναι μεσημέρι, αν είναι βράδυ.
0: Ωραία, είναι μεσημέρι, απόγευμα. Μην το πάω βράδυ, γιατί βράδυ πάει λίγο πονηρά. Απόγευμα, ναι. Απόγευμα, 6 ώρα.
1: Όχι, δεν υπάρχει πονηρά. Είμαστε Αμερικάνικη εκπομπή.
0: Εντάξει, λοιπόν,
1: αν είναι πρωί, θα πάρω καφέ. Είναι μεσημέρι, θα πάρω μπύρα.
0: Και αν είναι βράδυ. Και αν είναι βράδυ.
1: Πάλι μπύρα ή κρασί, ξέρω κι εγώ. Αυτά τα. Αλλά γιατί μου. Αυτό το λίγο, αυτός ο λίγος εγκέφαλος που μου έχει μείνει δηλαδή.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Γιατί θα μου πει κι εγώ.
0: Μια χαρά είσαι, προχώρα.
1: Το ξέρω ότι είμαι μια χαρά εγώ.
0: Ναι.
1: Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Και προχωράω.
0: Ναι.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Άκου να σε πω.
1: Εννοούσε κάτι άλλο.
0: Άκου να σε πω.
1: Ναι.
0: Θα σε πω μια μικρή ιστορία.
1: Να μου πεις.
0: Ναι, άκου. Λοιπόν, είμαι σε ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
0: Επαγγελματικό. Πριν από πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι 24ωρο βάσεως και κάποια στιγμή μου λέει, Παύλο, το αφεντικό, μπορείς σε παρακαλώ να πάρεις, ήμουνα σε άλλη ζώνη. Λόγω του άτομου, γιατί παίρνανε άδεια εκφωνητές, επαγγελματικό ραδιόφωνο, 24ωρο βάσεως, μεγάλο ραδιόφωνο, Θεσσαλονίκης. Να καλύψεις μια, κάποιες ώρες, μου λέει, εκεί τις ώρες που λείπει. Εντάξει. Λοιπόν. Μπας εντός, πάω εγώ να κάνω την εκπομπή. Ήμουνα 2 με 6 το πρωί. 2 τα ξημερώματα με 6 το πρωί. Επαγγελματικό ραδιόφωνο, φουλ επαγγελματικό, με αμοιβές κανονικές. Λοιπόν. Βλέπω έναν τύπο, την ώρα που κάνουμε αλλαγή, βλέπω έναν τύπο που μιλάει στο τηλέφωνο με ζυσμένα φώτα και μιλάει μια γυναίκα.
1: Ναι.
0: Του λέω, ποια, με λέει μια γυναίκα, μιλάω, την ψήνω, μου λέει. Λοιπόν, τόσο πάνω μου στα απολογώ, επαγγελματικό ραδιοφωνό, μεγάλο ραδιοφωνό της Θεσσαλονίκης, κάποια στιγμή μας φωνάζουν μετά από καιρό, μετά από 15-20 μέρες, τα αφεντικά.
1: Ναι.
0: Μας μαζεύαν και κάπου, δεν ξέρω, παλιά μέρα. Λοιπόν, σε ένα χώρο. Βάζανε, στη μέση είχε ένα κασετόφωνο. Είχε ένα κασετόφωνο και μια κασέτα. Λέει, ήμασταν με καμιά 15-20 εκφωνητές, επαλαμβάνω και πάλι σε επαγγελματικό, φουλ επαγγελματικό ραδιόφωνο 24ωρο βάσεως.
1: Λοιπόν, κατάλαβα ποιο κανάλι.
0: Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Το κασετόφωνο και κασέτα. Λέει, παιδιά, κάντε λίγο ησυχία να ακούσετε λίγο τι αυτό. Βάζει την κασέτα. Λοιπόν, και αυτά που λέγανε, ας πούμε, έπαιρνε μία, τους ψάρευε το τηλέφωνο, τους έλεγε τι σου κάνω, μάνα μου, του καταλαβαίνεις τα. Και αυτή πέφτει,
1: ναι,
0: σαν
1: ναι.
0: Χάνει. Ο μόνος που δεν τσιμπήσα ήμουν εγώ, που ήμουν και πιο μικρός.
1: Ναι.
0: Και πιο μικρός. Ο μόνος που δεν τσιμπήσα, όταν πήρε αυτή σε μένα, της λέω, θέλεις τίποτα. Μου λέει, όχι, εκτός αέρα δεν θέλω. Και της το πλησά. Κατάλαβες. Αυτοί γίναν ρόμπες. Γίναν ρόμπες. Ενώ εγώ δεν έγινα ρόμπος. Εγώ ανέβηκα. Αυτός είναι ο Παύλος Βασιλείου. Προσέχει πάρα πάρα πολύ.
1: Πρέπει. Και έτσι πρέπει.
0: Γιατί να σε πω. Και έτσι
1: λέω,
0: πρέπει.
1: Και έτσι, κάτι δεν κατάλαβα καλά.
0: Περίμενε.
1: Έπρεπε να απαντήσω κάτι άλλο. Δεν ήταν σωστό αυτό που απάντησα.
0: Πήγε φορά το γράφω. Θα σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περίμενε να σου πω αυτό που θέλω να σου πω.
1: Περιμένω.
0: Στην
1: εγώ δεν έχω να πάω, θέλω να είμαι στο σπίτι μου.
0: Λοιπόν, στην Κατερίνη, επειδή είναι μικρή πόλη.
1: Ναι.
0: Το παραμικρό που θα γίνει, αυτό δεν το έχουν υπόψη τους εκφωνητές. Κατάλαβες, το παραμικρό
1: ναι.
0: που θα γίνει μαθαίνεται, Κατερίνη μικρή πόλη.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις πάλι το Βασιλείο τι σημαίνει. Τυπικά όλα, ναι. όλα στο φως, όλα στον αέρα. Γεια σας, καληνύχτα σας, φιλιά, χάι, μπορούμε να κάνουμε καλαμπούρι, χαβαλέ, μέχρι εκεί μας.
1: Ναι,
0: ρε.
1: Σωστό. Ναι.
0: Αυτός είναι ο πάλι το Βασιλείο, όχι τώρα, χρόνια. Και να σου πω για κάτι ακόμα. Ήμουνα...
1: Ναι.
0: Όταν κάναμε συναντήσεις, τα πάρτι του Μουσικού Γαλαξία που λέγανε τότε, μάζευε κάθε Σάββατο, χωρίς καλλιτέχνες, κάθε Σάββατο, στο πάνω από 2 με 2.500 άτομα. Εγώ τότε ήμουνα συνδιοκτήτης του σταθμού. Έψαχνα να βρω χώρο που να χωράει 5.000 άτομα. Ήταν τόσο πολύ τίγκα το μαγαζί, το πιο μεγάλο μαγαζί, το Βίτσιο. Παίζα μουσική. Άκου να σου πω τώρα. Παίζω μουσική και πάνω από μένα χορεύουν κάτι κορίτσια με μίνι φούστες.
1: Ναι, και είπες σε όλους, ναι. δεν θα κοιτάξετε πάνω.
0: Έτσι ακριβώς. Και η
1: ναι.
0: ναι, και πρόσεξε τώρα πώς γίνουν τα πράγματα. Ήρθε μια μάνα καινούργια με την κόρη της.
1: Ναι.
0: Και βγήκε στον αέρα, στο Μουσικό Γαλαξία που ήμουν τότε, συνδιοκτήτης που ήμουν τότε. Και λέει, Παύλε, σε δίνω συγχαρητήρια γιατί θα μπορούσε να κοιτάξεις και θα ήταν και φυσιολογικό, δεν το κάνεις όμως. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Κατάλαβες σημαίνει Παύλο Βασιλείο. Αυτός είναι ο Παύλο Βασιλείο. Κατάλαβες. Και αυτό οφείλεται και στο DNA μου, αλλά οφείλεται και ότι έκανα πολύ μικρό παιδί ραδιόφωνο. Από πολύ μικρή ηλικία. Από πολύ μικρή ηλικία όλα αυτά τα έκανα σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Ναι.
0: Αυτά. Ωραία. Αυτά. Έγινε.
1: Τώρα θα βάλεις και κανένα ξένο.
0: Θα βάλω και κανένα ξένο.
1: Τι.
0: Θα βάλω, θα βάλω κανένα ξένο.
1: Εντάξει.
0: Okay. Όλα καλά, εσύ.
1: Γιατί αύριο θα είναι αργά να διώξεις την πίκρα. Θυμήθηκα το τραγούδι.
0: Στέλλα, Στέλλα. Η Στέλλα που λέει.
1: Το κατάλαβες.
0: Στέλλα, είναι το τραγούδι που λέει Στέλλα.
1: Ναι, ένα γρήγορο είναι.
0: Τι γρήγορο. Α, το μη φύγεις, της Γιωργούτη, της Γιωργούτη.
1: Ναι. Το βάζεις αυτό άμα θέλεις.
0: Ναι, το βάλω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Πάρα πολύ, φανταστικό είναι.
0: Πρόσεξε.
1: Προχθές το έπαιζε ο... στο... πες το... έχω... στη Θεσσαλονίκη στο...
0: Μουσικό Γαλαξία.
1: Στο Μουσικό Γαλαξία.
0: Πες το ρε Χριστέ.
1: Πω, τρελάθηκα. Πόσο παλιό είναι, πόσο.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Αυτά τα τραγούδια, το μη φύγεις ποτέ, μη φύγεις, Γιωργούτη, το πριν γνωρίσω εσένα και κάποια άλλα τραγούδια, μάτια που δεν βλέπονται, τα περισσότερα είναι λεγόμενα στην κατηγορία γυναικών τραγουδιών.
1: Ναι, δηλαδή, αφού η γυναίκα το τραγουδάει.
0: Ρε, το γουστάρουν οι γυναίκες ρε, ποια γυναίκα μου λέει ρε. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτά τα τραγούδια λέγονται, τα χαρακτηρίζω γυναικεία τραγούδια.
1: Εγώ δεν κοιτάζω γυναίκες ή αυτό. Να μου άρεσε εμένα.
0: Περίμενε,
1: το Πάπησα του Διονυσίου.
0: Περίμενε.
1: Και είπα βάλε.
0: Περίμενε, άλλο σου λέω ρε. Τρελαθώ μαζί σου. Είναι τα λεγόμενα γυναικεία τραγούδια που τα ζητάνε οι γυναίκες.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν χορεύεται.
0: Χριστιανέ μου.
1: Ούτε χορευόταν σε πάρτι.
0: Είναι τα τραγούδια που γουστάρουν οι γυναίκες, πώς θα το πω τώρα. Λοιπόν, κάτσε άντε, καλή νύχτα, τα λέμε μετά. Άντε.
1: Εντάξει.
0: Παρακαλώ. Έλα Δημή. Έλα Δημή.
2: Ναι, στον κόσμο, βγάλε με στον αέρα.
0: Στον αέρα σε έχω.
2: Στον κόσμο τι θες να αποδείξεις δηλαδή, με αυτή την ιστορία που είπες.
0: Να αποδείξω ότι δεν ασχολούμαι με διαπράγματα.
2: Ναι, ότι εγώ σε πήρα εκεί, γιατί πράγμα
0: όχι εσύ. Όχι εσύ βρε, όχι εσύ, όχι εσύ. Δεν μιλώ για σένα.
2: Μα αυτό αφήνεις.
0: Όχι, δεν είπα για σένα, δεν είπα για σένα.
2: Γενικά, δεν είπα ότι είπες για μένα.
0: Δεν είπα
2: ακριβώς,
0: για σένα.
2: Ακριβώς, το πήγες πλαγίως.
0: Όχι, όχι, δεν είπα για σένα.
2: Εγώ δεν πήρα να την πέσω σε κανέναν.
0: Ρε εσύ, για μιλά για το Μουσικό Γαλαξία ρε και εσύ, τώρα μην τρελνεσαι.
2: Δεν μιλούσες πιο μπροστά για το Μουσικό Γαλαξία.
0: Για το Μουσικό Γαλαξία μιλούσα. Για το Μουσικό.
2: Ξέρεις πολύ καλά γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι, ξέρω, πρόσφα. Τι κάνεις. Τι κάνεις, τι κάνεις, έκλεισε. Γεωργούτη, τι λέω γυναίκα, λέει το ξέρω το τραγούδι γυναίκα. Ρε εσύ, μας τρελάζε, Μαρίνα. Αυτά τα τραγούδια τα λέω γυναικεία γιατί τα γουστάρουν οι γυναίκες κάτι το πλείστον. Αυτό το πριν γνωρίσω εσένα, μάτια που δεν βλέπονται. Εντάξει, το γουστάρουν και άνδρες, αλλά κάτι το πλείστον το γουστάρουν και οι γυναίκες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό.

0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε στα ξένα τώρα και θα κλείσουμε. 149 σε αυτό που ρωτάς είναι εντερνητικό. Μουσικός γαλαξίας, ναι, υπάρχει μουσικός γαλαξίας. Υπάρχει. Κάνει ο Βασίλης, κάνει ο Γιώτης, κάνει η Δήμητρα, κάνει ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζέναραλ, όλοι κάνουν. Λοιπόν. Οι επιλογές, ναι, επιλογές βάζω κι εγώ εκεί. Δεν κάνω εκπομπή, επιλογές. Έλα, αυτό είναι. Τι?
1: Πήγες πολλά χρόνια πίσω.
0: Ναι. Αυτό πότε βγήκε? Πότε βγήκε αυτό? Αυτό το τραγούδι πότε βγήκε?
1: Δεν ξέρω, πάντως αυτό ήταν στα νιάτα μου.
0: Ναι. Πόσο χρόνο είναι?
1: Όταν βγήκε, πού να, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι. Πάντως ήμουνα κοριτσάκι.
0: Λοιπόν, πάνω σε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Αυτό το τραγούδι, όπως είπα και προηγουμένως, ανήκει στην κατηγορία των γυναικών.
1: Των γυναικών.
0: Μπράβο.
1: Ναι, δεν μπορεί τώρα να το τραγουδήσει αυτό ένας άντρας.
0: Δεν κατάλαβες τι σου είπα. Πάλι δεν κατάλαβες. Σου είπα ότι αυτό το τραγούδι των γυναικών, ενώ οι γυναίκες το ζητάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Το κατάλαβες το?
1: Συμφωνώ σε αυτό, ναι.
0: Αυτό
1: έχει
0: λέμε.
1: Δίκιο.
0: Τόση ώρα, ναι. Αυτό λέμε, ρε Μαγκομάρινα. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εγώ.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Γεια σου, Μαρίνα.

Γκαμπάρε, γκαμπάρε. Τότε που κάνουν τους χορούς. Ο πρώτος μου χορός ήταν το 1977 στην Disco 2, αν θυμάμαι καλά, στη Μηχανιώνα. Ο δεύτερος χορός ήταν το 78 στην Αρετούσα, στην Κρίνη. 80 χρόνια ήταν, 70.

Για τον 522 κάνει καμιά 2.000 χορούς, 2.000 χορούς από το 1977 μέχρι 2004 περίπου. Χορούς συνέχεια, συνέχεια. Δισκοτέκ, κλαπ, καφετερίες, τα πάντα. Πάρτε και ένα παλιό τραγούδι τώρα, τότε, επιτυχία τότε.

Λοιπόν, αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Γιώργο και τον Κυριακό. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. Ναι, σε αυτό που είπε ο Γιώργος, μιλούσαμε λίγο με τον Γιώργο, μου λέει, έχεις δίκιο, ναι, έτσι είναι. Όλοι γίναμε προβήτας. Ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Όλοι προβήτες και όλοι τα ξέρουμε.

Λοιπόν, έχεις απόλυτα έτσι, σωστό αυτό που είπες. Μ' άρεσε αυτό που είπες. Ότι όλοι έχουμε γίνει προφήτες και όλοι τα ξέρουμε και όλοι τα γνωρίζουμε. Και ειδικά στο διαδίκτυο, καμιά φορά που. Λοιπόν, τέσπο. Αυτή είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή. Τι έκαμε. Μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο. 129 και να το πω και να το πω και να μην το πω, το ίδιο πράγμα είναι. Ας, καθένας σας κάνει αυτό που νομίζει. Λοιπόν, παιδιά, θα κλείσουμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ.

3.18 το είδα αυτό που λες εσύ. Το είδα αυτό. Αυτή την ταινία δεν τη θυμάμαι εγώ τώρα. Δεν τη θυμάμαι πολύ. Δεν τη θυμάμαι. Τι θυμάμαι παλιά. Μετά τι μου είναι ένας φίλος. Τι θυμάμαι παλιά. Παλιά το Γκρις θυμάμαι. Το Πυρετό Σαββατόβραδο. Πολλές ταινίες έχω δει. Μ' αρέσαν οι ταινίες. Μ' αρέσει ο κινηματογράφος. Ειδικά το χειμώνα και το καλοκαίρι. Εξάλλου πριν από πολλά χρόνια οι γονείς μας τότε σαν διασκέδαση θεωρούσαν, θυμάμαι ας πούμε τους γονείς μου, γενικά όλοι οι άνθρωποι τότε πηγαίναν σε ένα ζαχπλαστείο, τρώγαν κανένα γλυκό και μετά πηγαίναν σε νεμά. Αυτή ήταν η διασκέδασή τους το καιρό εκείνο. Τότε είχαν στόχο την οικογένεια, ήταν πιο ζεστά τα πράγματα τότε. Σου λέω τότε η διασκέδαση ήταν ένα Σαββάτο προς Κυριακή. Βγαίνουν έξω, πηγαίνουν σινεμά. Πρωτού το σινεμά τρώγαν σε κανένα ζαπλαστείο, κανένα γλυκό και... Ωραία χρόνια. Δύσκολα χρόνια, αλλά εντάξει. Πάντα στη ζωή ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Πάντα. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, να κλείσουμε. Λοιπόν. Cool the gun. Fresh. What's he gonna do? You wanna get down? Tell me. Όχι, δεν είναι το fresh. Do you wanna get down? Cool the gun, ναι. What's he gonna do? You wanna get down? Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο. Αύριο στις 8. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Κυριακό. Παιδιά, τα ξαναλέμε. Αύριο 8 η ώρα. Να είστε καλά. 129, αυτό είναι ιντερνετικό. Το είπα 100 φορές το είπα. Είναι μουσικός γαλαξίας, υπάρχει, αλλά είναι τερανιτικός. Ναι, βάζω και εγώ τα δικά μου τραγούδια, επιλογές βάζω δικές μου. Δεν κάνω εκπομπή όμως. Στο Μάνος εδώ. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Από μένα τον Παύλο Βασιλού, για σας.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου,

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αν με προδώσεις κι εσύ,
1: δεν θα πιστεύω κανέναν. Εγώ έχω μόνο εσένα.